πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν, ήρθε ο καιρός

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
3: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

με, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιο

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
4: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: δύο επιλογές.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπλύνω.

μου αν ξέρεις μήπως πόσο πουλάει νύχτα τη Ρωσιά.

Εσύ που ξέρεις, πες μου πόσα μου πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά, εμείναν πια για μένα.

πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια απ' την καρδιά που είχα κρύψει από

Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά. Πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά. Πληκτρολογώντας

0: Υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: επιλογές.
1: Wind, η κλήση σας προωθείται.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου
1: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει δυσποβιείας!
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious. Joylicious.
5: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου.
8: GR.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου.

0: Διαβαστές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι ήχος, είναι είδηση, είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

σκοτάδια θανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω. Και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά με φόβο

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: δύο επιλογές.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι

για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν έχω να σου απλώσω πια κλαδί ελιάς. Πρίγκιπας ήμουν του ουρανού, τώρα σκλάβος στη γη μου. Πες

0: Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Άλβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου σύμβει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δισποποιίας!
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPad ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr

0: γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
0: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
0: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
5: Ψέμα, είμαστε ok, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από

0: Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Ραδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: δύο επιλογές.
1: Άδες Φίνιους, τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bombiver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει δισποποιίας.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε.
7: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
11: Είναι ιστορία.
10: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεση. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη.

0: δάχτυλια ψηλή, δεν άφησε όργανο.
1: Τι εννοείται?
0: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
1: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας. We'll be right back.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης, θα πάμε μαζί άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Δεν φεύγω εγώ, μόλις ήρθα, αντιθέτως με τη Χάρης Αλεξίου που δήλωσε ότι φεύγει και με αφορμή τη δήλωσή της αυτή, εφόσον όπως είπε όμορφα, τιμία και ωραία, ότι εφόσον δεν με ακολουθεί η φωνή μου σε ό,τι τη διατάζω να κάνει, έτσι αναγκάζομαι να αποχωρήσω. Και πολύ σωστά κάνει κατά με. Και έτσι και εμείς κάναμε το προηγούμενο δίωρο μέχρι το 1990, μέχρι τη δεκαετία του 90, Χάρης Αλεξίου, και θα πάμε σήμερα από το 90 και μετά. Μια Χάρης Αλεξίου η οποία, όπως είπαμε, είναι η νούμερο ένα σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια. Για πολλούς η απώλεια, η εν ζωή απώλεια βέβαια, έτσι, είναι το αβαντάζ, είναι ότι θα μπορεί να δει την ισορροφημία της εν ζωή.

είναι τόσο μεγάλη για πολλούς όσο για τους άντρες ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι νούμερο 3 σε πωλήσεις γενικά. Και πάμε λοιπόν στην δεκαετία του 90 που ξεκινάει με δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους της Σελίνας Νικολακοπούλου. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει 3-4 κομμάτια. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, να χορτάσουμε Χάρης Αλεξίου.

Είπαμε ότι είμαστε το 1990, πρώτος δίσκος για τη δεκαετία του 90, κρατάει χρόνια αυτικό, να ακούσουμε το ομότιτλο και θα πάθει σε έρωτα λοιπόν, Θάνος Μικρούτσικος μουσική, όπως είπαμε σε όλα, Λίνα Νικολακοπούλου σε όλους τους στίχους.

Σαφώς και διαφορετικό το μοτίβο των τραγουδιών στα μέχρι τώρα προηγούμενη δεκαετία, το 80 και το 70, που τραγουδούσε λίγο πιο λαϊκό, και εκεί είναι αυτό που λέμε το 90 ξεκινάει και είναι η Χάρης Αλεξίου, από τη Χαρούλα που η πιο λαϊκή, εμείς θέλουμε λέει τη Χαρούλα Αλεξίου, όχι τη Χάρης Αλεξίου, που είναι πιο λαϊκό, πιο δημοτικό. Βέβαια, συνεργασίες της εδώ πέρα με τον Μικρούτσικο, αν και στα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει ήδη δεν βλέπουμε, βλέπουμε λαϊκά στοιχεία μεν, βλέπουμε ότι ο Μικρούτσικος έρχεται πιο πολύ κοντά στη Χαρούλα, αλλά εδώ στο επόμενο βλέπουμε έναν καθαρά Θάνο Μικρούτσικο όπως τον περιμένουμε. Φέρνει ο δημιουργός μάλλον τον καλλιτέχνη στα μέτρα του. Πάλι και εδώ πέρα η στίχη είναι της Ελίνας Νικολακόπουλου, μια πίστα από φόσφορο.

Ο επόμενος δίσκος που μας παραδίνει η Χαρούλα Αλεξίου είναι το 1992, το Διευχών, σε μουσική του Νίκο Αντίπα, και ο οποίος ο Νίκος Αντίπας είναι πρώην μέλος του συγκροτήματος Σόκρατες, και στίχους κυρίως Ελίνας Νικολακοπούλου, και εδώ εγκαινιάζει την ασχόλησή της με ένα διαφορετικό ύφος μουσικής, με σαφείς πιο ροκ και έντεχνες και πιο έθνικ, να πούμε, επιρροές. Ο δίσκος αυτός συζητήθηκε, επικρίθηκε και εν τέλει αγαπήθηκε όσο λίγη στην καριέρα της. Εμείς μένουμε εδώ πέρα συντονισμένοι, δεν πάμε πουθενά. Ένα μικρό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της ιστορίας των τραγουδιών.

0: ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
0: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
6: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online. online.acg.edu και στο 210-698-00.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Frezzederm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Frezzederm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
15: Ορίστε.
14: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
15: Δεν καταλαβαίνω.
14: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
15: Τι εννοείται.
14: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
16: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
17: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
18: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος του δεύτερου δίωρου με την Χαρούλα Αλέξιου. Και έχουμε πει ότι είμαστε το 1992, διευχών λοιπόν, Νίκος Αντίπας με Ελίνα Νικολακοπούλου τους περισσότερους από τους στίχους. Από εδώ έχω ξεχωρίσει και εδώ πέρα 3-4 κομμάτια. Πιο ροκ είναι εδώ πέρα έντεχνη και πιο ethnic, να το πούμε, η Χαρούλα Αλεξίου πλέον. Χάρης Αλεξίου, μιας και πάμε στο ροκ. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το ομότιτλο, διευχών.

Και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω παρά να πάω με τη σειρά 1, 2, 3. Έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, την αφήσει απ' έξω από αυτό το δίσκο που πολύ συζητήθηκε. Δηλαδή, μάλιστα, ότι λάθος ροπή πήρε στην καριέρα της, αλλά από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί ήταν μεγάλη και στο πιο έντεχνο. Κοιτώντας λοιπόν και διαλέγοντας τραγούδια, στο δίσκο πάνω είναι το νούμερο 1 το Διευχόν, το νούμερο 2 είναι το Μάγισσα, το νούμερο 3 είναι το Συναυλία. Εντάξει, έχω διαλέξει 4 τραγούδια, βάλω αυτά τα 3 και από το νούμερο 6 το Να ζήσω να πεθάνω, πάμε να απολαύσουμε μουσική.

1994 πλέον και Νίκος Αντίπας πάλι στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Είναι ο τίτλος, τρελάθηκα, είναι το τραγούδι, το ομότιτλο. Αυτό και σε στίχους πάλι μουσική του Νίκου Αντίπα και σε στίχους του Άρη του Δαβαράκη. Έχουμε ξεχωρίσει και το «Πάει ξαναγυρνάει».

μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται και ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα. Στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.

Σρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiterm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται?
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής για τη Χάρης Αλεξίου και είμαστε δεκαετία του 1990 και ο επόμενος μεγάλος σταθμός για αυτή τη δεκαετία είναι και γενικά σταθμός στην καριέρα της, είναι ο δίσκος Οδός Νεφέλης 88, όπου η Αλεξίου μας συστήνεται πλέον ως ολοκληρωμένη δημιουργός, αφού έχει γράψει ίδια τη μουσική και τους στίχους σε 10 από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ.

Άκρος συγκινησιακό το τραγούδι, εννοείται ο διαχρονικότατο, είναι η στίχη γραμμένη από την ίδια, η μουσική είναι διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού του Λεχόμσκου Πασέντ. Τώρα το γαλλικό μου εμένα είναι, τι να σου πω, ούτε με τουρίστρια γαλλίδα δεν έχω μιλήσει, τέλος πάντων αυτό θα το βρείτε. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε στη σειρά το νούμερο 2 τραγούδι από το συγκεκριμένο δίσκο, το Μινωράκι.

Το Μινωράκι λοιπόν, Μινωράκι είναι, για όσους με τη μουσική δεν πολύ ασχολείστε, είναι η μελωδία η οποία έχει μια γλυκιά μελαγχολία, έτσι το μινόρε, και το ματζόρε είναι αυτή που είναι λίγο πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη. Έτσι ένα μινωράκι έκλεισε κάποια λόγια η Χάρης Αλέξιου, μιας και τα λόγια είναι δικά της, εξολοκλήρωσε στο δίσκο, εκτός από τραγούδια που είναι διασκευές. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από αυτό το δίσκο, σε στίχους και μουσική Χάρης Αλεξίου, «Οι Φίλοι».

πολύ έξυπνη και στοχευμένη στοιχουργικά η Χάρης Αλεξίου, μιας και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε δημιουργήσει και ατάκα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε πόσους φίλους σας έχετε πει εντάξει και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά τους φίλους δεν τους καίμε. Δημιουργεί ατάκες. Έξυπνα και επίκαιρο κάθε μήνα το επόμενο τραγούδι και αγαπημένο, τεράστιο αγαπημένο, μιας και κάθε μήνα θα έχουμε πανσέλινο.

Υπέροχη Πανσέλινος, και εμένα μου αρέσουν επίσης και αυτό το τραγούδι που δεν έχει πολύ ακουστεί, τα σύννεφα, το οποίο μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει η μοντέρνα Χάρης Αλεξίου το παλιό λαϊκό.

Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να περάσουμε στην επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2000. Δεν χρειάζεται να περάσουμε σε πολλά εκεί πέρα. Ο Στην άκρη του ουρανού είναι ο τίτλος από ένα από τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα άλμπουμ της που έβγαλε το 2003. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να κλείσει το ημίωρο αυτό με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ και θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο για τη δεκαετία αυτή.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Radio επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Επιλογές FM. Ave Spinius. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου
2: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δυσποποιίας!
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
7: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
12: Ορίστε.
11: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
12: Δεν καταλαβαίνω.
11: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
12: Τι εννοείται.
11: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας Ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη και θα πάμε να δούμε τη δεκαετία του 2000. 2003 λοιπόν, όπως είπαμε, και ως την άκρη του ουρανού σου είναι το ολοκληρωμένο άλμπουμ που βγάζει ολοκληρωμένο. Όταν λέμε, μιλάμε για στίχους, μουσική, ερμηνεία, αυτό είναι ολοκληρωμένο, πραγματικά ολοκληρωμένο άλμπουμ, πραγματική ολοκλήρωση του καλλιτέχνη, μιας και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ναι. Δηλαδή αν έπαιζε και όλα τα όργανα δεν θα τελείωνε, ας πούμε, η δουλειά. Με τη σειρά πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια στο δίσκο, σχεδόν όλο πρέπει να τον βάλουμε. Ας ξεκινήσουμε με το Κύμα.

Ακολουθεί ένα τραγούδι που αν και έχει βγει το 2003, θα έλεγα, αν δεν μου δίνανε ημερομηνία, ότι είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό που έχει διαχτεί εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70 με 80, που έχει πιάσει το νόημα, τη ψυχή, δηλαδή τραγουδάει μέσα στη ψυχή. Τραγούδι που πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ παλαιότερο από το 2003, άμα δεν τους ρωτήσεις, απόψε θέλω να πιω και όταν τα ακούσε σαφώς και θέλεις.

Φουλ λαϊκά, στιχουργικά, μουσικά έχει κινηθεί η Χάρης Αλεξίου σε αυτό το δίσκο, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι είναι από τα ίσως πιο διαχρονικά της τραγούδια. Ευχάριστο, όμορφο, γλυκό. Το επόμενο, οι φίλοι μου χαράματα.

Μάλιστα. Τεράστιο και αυτό το κομμάτι. Τι να πω, στιχουργικά υποκλίνομαι. Πραγματικά υποκλίνομαι. Σου φέρνει εικόνες, σου φέρνει μια γλυκιά μελαγχολία, γλυκιά όμορφη όμως, που θες να τα ακούς. Ειδικά μας σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφει, σαφώς και σε στέλνει. Αλλά έρχεται να το διορθώσει με το επόμενο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της αισιοδοξίας, δεν το συζητάμε. Υπέροχο και αυτό.

Όμορφο πάτημα για να κάνω την αποφώνησή μου, μιας και θέλω πάντα να τελειώνω αισιόδοξα με το «τα καλύτερα θα έρθουν». Στιχουργικά η Χάρης Αλεξίου μας χάρισε πάρα πολλά. Μουσικά επίσης, με τη φωνή της μας χάρισε τραγούδια που θα τα ακούμε για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχει και το αβαντάζ να έχει κλείσει πριν να φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει και αυτή την ιστεροφημία της, να δει τι γίνεται, να φύγει λίγο απ' έξω και να μπορέσει να δει ο κόσμος πόσο την αγάπησε. Έτσι λοιπόν και αυτή, ένα λιμάνι αγκαλιά μου θα είναι το τελευταίο τραγούδι που θα βάλουμε, ένα λιμάνι αγκαλιά της Χάρης Αλεξίου για όλους εμάς, μουσικά τουλάχιστον. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: στην πλή.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα.
8: Συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση

Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Daily Couscous.

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημιακή Αναβίση και το είπε στη μεγάλη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ. Από τη μέρη να σε έσβηνε.
0: Το συνέδεσε η Αναβίση, αν θυμάσαι, στο. Ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό της. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι. Ένας μας είναι στην παρέα.
0: Ένας μας ούτης είναι εδώ. Ένας μας ούτης είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελος, για σένα που θέλεις να μπαίνεις και να βγαίνεις κερδισμένος, που δεν θέλεις να κάνεις καμία έκπτωση στην ποιότητα των.
1: Έτσι.
0: Των πραγμάτων που αγοράζεις. Μη στεγκράνουμε στο τσαπτό μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα κάποια είναι καλύτερη από τα επώνυμα, να ξέρεις. Κάποια
1: Συμφωνώ.
0: Είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλες τιμές και φυσικά διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκαίρινο τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι.
1: Ναι,
0: πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και τι θα είναι, ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιεις μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιεις, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο του καφέ εγώ.
1: Δεν
0: είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου. Κουλουράκι κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, όπως ξέρεις.
1: Νομίζω να το αρέσει
0: μάτια. Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς
0: δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Έχεις συγκατοικήσει ποτέ?
0: Εγώ?
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με κολλητή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει. Που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα. Περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, τα πούμε στην πορεία.

0: και ήλι κουσκούς.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabil ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
12: Joylicious.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr.
14: Είναι
13: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της συγκατοίκησης.
1: Ναι, ναι. Χαμός κοίτα.
0: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο έχεις δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάθεται να πλένει κάτι και λίγο. Γιατί εσύ, ας πούμε, βαριέσαι. Ή ναι. Καλός ή κακός, μένεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
0: Είναι σεβασμός, δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, ναι, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πα σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
0: Είμαι
1: στη δική μου περίπτωση.
0: Πιέζομαι.
1: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, α πούμε, η συγκατοίκηση δική μου ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα τίποτα. Όποτε ήθελα έμπαινα, όποτε ήθελα έβγαινα, δεν αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα, δεν υπήρχε κανένα.
0: Εντάξει, μιλάς για ένα πολύ open space πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Σε μια συγκατοίκηση, σε ένα απλό διαμέρισμα, α πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
1: Σε ένα απλό διαμέρισμα, μέναμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
0: Όχι, το κατάλαβα.
1: Καθόλου.
0: Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφω.

0: τα κολλασμένα. Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Την οξύ βλέπω, ανεβάζουν συνέχεια ένα κάτι κλειδιά. Δεν το έχω ακούσει, παιδιά, το τραγούδι αυτό ακόμα. Να ξέρετε κι εγώ.
1: Ναι.
0: Μου έχουν στείλει μηνύματα ότι είναι super hit. Δεν το έχω ακούσει όμως. Αλλά
1: ούτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι Απόν δεν μας έχει απογοητεύσει.
1: Καθόλου.
0: Μέχρι στιγμή.
1: Απογοητεύσει. Φοβερά αστεία.
0: Όχι, γιατί, αυτή είναι η Άννα Βύση.

0: Λένε ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένε η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γκράζουμε το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου έλεγε τι, να φας ένα χαστούκι και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η σίδερη η άκυνη θελέγοντα,
1: ναι,
0: κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες, και, αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω ακριβώς να τις δοκιμάσεις πριν να φύγει.
1: Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη έχει ξεκινήσει και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια, ναι, και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια Ιωκάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια Ιωκάστη, Μαρίνα. Πάντα βάζω και
1: ναι,
0: ένα.
1: Σε το Γεώργιε.
0: Ναι, ναι, ναι. Που τη λέει, ας πούμε, κατανοώ την ανάγκη σου να μην πας σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει και οφείλω να σεβαστώ την, το, ναι, το εσωτερικό.
1: Όχι, δεν υπάρχουν σχολεία που όντω. Υπάρχουν ένα-δύο σχολεία.
0: Άκου, σχολεία Λένια, θεωρώ ότι κάποια πράγματα, αρχικά ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7,
1: δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη. Οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορείς λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και δηλαδή, καλός ή κακός, στη ζωή μας τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένας άνθρωπος επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένας χριστιανός επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή η πραγματικότητα ξεπερνάει. Εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή φτιάχνεις ανθρώπους που τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτό το τρόπο.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνουμε.

λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
2: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bombiver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δισποποιίας.
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεφη.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Με πάρα πολλά νεύρα έχει μπει.
1: Νίκος
0: Βέρτης, έλα.
1: Νίκος
0: Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα αντίλογο σκούς είναι στην παρέα σου. Λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε στο απέναντι μικρόφωνο. Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τις εμφανίσεις του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, όχι.
0: Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας λοιπόν. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που σας κάνει ένα gentle parenting, να τα λέμε και αυτό βέβαια,
0: είναι
1: γιατί
0: αυτό.
1: Κατανοεί όλες τις ανάγκες. Αλλά ο Μασούτης μπορεί και να το
0: είναι
1: κάνει.
0: Είναι κατανοητικός.
1: Ακριβώς, είναι κατανοητικός. Ένας Μασούτης που πάντα με τη μάσκα μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα, παιδιά, έχει και προϊόντα πατώματα. Προϊόν, μάλλον ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα, για να το πω και σωστά να το καταλάβετε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζει. Οπότε έτσι, επειδή πλησιάζει και το Σάββατο και θα κάνετε τις αγορές της εβδομάδας, πηγαίνετε το Σάββατο, ας πούμε, να κάνετε τα ψώνια σας ή και το Σάββατο, whatever. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς και το παυλακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Λοιπόν,
1: bon.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Oh.
0: Θα σε πάω, δεν θα σε πάω πολύ πολύ μακριά.
1: Όταν δεν θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία, 2000.
1: Το 2000, δεν είναι και πολύ.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνης ή γυναίκες?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Άντρες.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο.
1: Να βγούμε όλοι παρέ.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Που στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι η Ιωάν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό ναι, είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία, αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βρίσκω πουθενά.
0: Το δωμάτιο, μια θηλιά. Αχ, και να σου να εδώ.
1: Αχ, και να σου να εδώ. Έχω τόσα να σου πω. Τι ωραία τραγουδί έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες, έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδία.

από ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βετός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα της εβδομάδας, παιδιά. Έτσι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος εδώ της εβδομάδας. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και κάτσε γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητας και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα από το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην τους αλλάζεις θέση. Τα κλειδιά σου να τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια να.
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζεις τις συνήθειές σου. Η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
2: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται
0: με τα UCL μας, με τα Kings, με τα
1: ναι,
0: όλα,
1: παιδί,
0: όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρω πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πάρεις πιστοποίηση για πιστοποίηση, βασικά δεν ξέρω λέει πιστοποίηση, διάγνωση
0: για ΔΕΠΗ.
1: Ναι βέβαια, λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠΗ, αλλά δεν είναι διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχιατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Εκοβίδης. Συναντήλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά
1: να...
0: η καλύτερη...
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35,
1: Ισχύει.
0: Στα 36.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τις ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλό σου να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Ταλέντο.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορεί να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο. Για να μπορείς να, δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να αμείβεσαι περισσότερο, με και τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να αμείβεσαι το περισσότερο
1: και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: Αυτό είναι το υποσυνείδητο. Αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος
0: ήταν ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι. Εγώ φεύγω. Αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.

0: επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Hello, this is Claude.
12: Hi, this is Taylor Swift.
13: Hi, I'm Selena Gomez.
14: New music show.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi. Bad Bunny.
17: New music show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
19: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από James Arthur, Deep Dish και τη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο και σούπερ συνεργασία Gabriel και Paco Amoroso, Pink Panthers και Fred Again στο Sexy Magic.

0: μέσα από το νέο παιχνίδι GTA 6. Αυτό ήταν το Sexy Magic από Gabriel και Paco Moroso, Pink Panthers και Fred Again στο New Music Show. Και μου είναι λίγο απίστευτο το impact που έχει ακόμη στη μουσική ο James Arthur. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδία σε μεγάλες αρένες ως πρώτο όνομα, με όλα τα shows να είναι sold out. Το ίδιο έγινε και σε Αγγλία και σε Ιρλανδία, και μάλιστα δύο βραδιές ήταν στο O2 του Λονδίνου μπροστά σε 40.000 fans. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα διάφορο τραγούδι για μένα, το Waste My Tears, αλλά εφόσον αρέσει σε όλους τους θαυμαστές του, εγώ περισσεύω. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is James Arthur. You're listening to the New Music Show with John.

Άλιος και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point στο New Music Show και η δημιουργία του Physical χρειάστηκε αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά για τους Deep Dish. Αφιέρωσαν μεγάλο διάστημα στο στούντιο, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές εκδοχές του track και δοκιμάζοντάς το ζωντανά στην πορεία. Η ανταπόκριση των fans σε κάθε περίπτωση τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη χαρά και παράλληλα περισσότερη σιγουριά για την τελική του κυκλοφορία. Ακόμη και μετά από 20 χρόνια και παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές ο καθένας τους ακολούθησε τον δικό του δρόμο, παρέμεινε ζωντανό το κοινό τους ένστικτο. Η ανάγκη να δημιουργούν κάτι πρωτότυπο, ξεχωριστό και διαχρονικό. Αγαπημένοι Deep Dish από την εποχή του Flashdance τώρα επιστρέφουν με το Physical στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ραδιο Επιλογές.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Rivero.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας.
18: New Music Show.
9: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στους αγαπημένους Avalon Rockstone, οι οποίοι όμως δεν συνεχίζουν μαζί και το project πλέον το κρατάει μόνος του ο Avalon. Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης προς μια άλλη ταυτότητα για τον παραγωγό, ενώ ο Rockstone διατηρεί τη δημιουργική του συμμετοχή. Το πρώτο του solo single είναι το For Nothing, το οποίο έχει ένα ελαφρώς νοσταλγικό dance pop χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι που περίμενε πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει και μιλάει για το όταν δεν δίνουμε ποτέ το οριστικό τέλος εκεί που πρέπει. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα για τον Avalon στο New Music Show.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Cores και Breathless και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ τους Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική τους γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του Top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Lade, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenna and you're listening to my brand new single.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλεμις Βάρεσις. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
7: 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφιξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε το μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Άδες Φίνιους, τα Party Animals σε χαιρετούν.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bombiver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει δισποποιίας.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
6: Κομμάτι της ζωής.
5: Ράδιο Επιλογές, 102,8.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Τέιμι Μπάλα και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Κέσσα μήνυσε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς ας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ στο New Music Show.

GOB, Bruno B και Carola διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone, όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούργιου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Arben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: Be Viral Radio Show.

φαίνεται πώς μου είστε. Το μάτι και ο λόξικας, παιδιά, που έχω σήμερα είναι άλλο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά με πάρα πολλά ωραία trends και φυσικά τα νέα της εβδομάδας. Μέσω εβδομάδας, παιδιά, σήμερα, Τεταρτούλα, έχουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και στην αρχή της εβδομάδας. Περίεργα τα πράγματα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μου έχει στείλει το μήνυμά της εδώ πέρα στο Instagram μας, όπως μπορείς να κάνεις και εσύ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

ή αν αφήσει ακόμα στο προσκήνιο ή αν αφήσει ακόμα trend στα social media. Με την έναρξή της από τη συναυλία της και το Αιγαίο να ηχούνε σε όλο μας στο TikTok. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να μείνετε εδώ πέρα στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά πολλά πράγματα και να δούμε μαζί. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, μισή ώρα έχουμε μέχρι να περάσουμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πεινάω, σίγουρα πεινάω, παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω. Οπότε αν είστε και εσείς σε αυτό το vibe, περιμένω το μήνυμά σας.

0: viral.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή iPavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
10: Ράδιο επιλογές. Be Viral Radio Show.

Τεταρτούλα, τεταρτούλα δείχνει εδώ πέρα σήμερα το ημερολογιό μας και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, δηλαδή αύριο, οπότε περιμένω να μου στείλετε στο Instagram ποιο τραγούδι του παρελθόντος θέλετε να ακούσετε στο παρόν. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνω και μου η καταληξία και εγώ επιστρέφω.

Τα trends που βλέπω, παιδιά, εδώ πέρα στο TikTok είναι ό,τι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, βλέπω και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Όπως, ας πούμε, το γεγονός ότι τα New Balance Not Sponsored έχουν γίνει viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα και φυσικά δυναμώνετε την ένταση.

0: Viral Radio Show.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: The Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βασικά, παιδιά, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να μην έχετε βγάλει ψυχοσωματικά από το άγχος του Σεπτεμβρίου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, ήταν λίγο ζώρικος αυτός ο μήνας, όμως είμαστε στην τελευταία μέρα. Πραγματικά. Manifesting για τα καλύτερα που έρχονται. Μένετε λοιπόν εδώ και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και θέλω να μείνετε εδώ πέρα. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έδωσε μια φανταστική συνέντευξη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τα είπανε τέλεια. Τόσο ωραία που πραγματικά νομίζω θέλω να την ακούμε να μιλάει πιο συχνά. Έχει μια επιτυχημένη σεζόν η οποία ξεκινάει με Σάκη Ρουβά και φυσικά εμείς θα είμαστε πρώτο τραπέζι. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και εννοείται πάρα πολύ μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και για ποιον συντονίσει και τώρα εδώ πέρα μαζί μας, το καλό εδώ πέρα το Be Viral Radio Show, να πω την καλησπέρα μας. Αθηνά κλείνει την παρέα σας και παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε σχολιάσει έτσι ντεφιλέ στο Παρίσι που περπάτησε η δούκισσα μουσικού, καλά πήγε αυτό, νομικού, παιδιά, γιατί σκέφτομαι μουσική όπως καταλάβατε, και έκανε πάταγο το κορίτσι. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, θέλω να μου στείλετε και μήνυμα να μου πείτε αν είδατε αυτή την πασαρέλα τη φανταστική που είχε από Kendall Jenner μέχρι Celine Dion, και φυσικά να συζητήσουμε έτσι και για τα συναυλιακά μας σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Goal εμείς, VAR εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Goal εμείς, VAR εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Goal εμείς, VAR εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
3: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
4: Θα γίνει δυσποβιίας!
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Viral Radio Show.

συναυλιακά σας έταξα και συναυλιακά πραγματάκια θα έχουμε. Τη Celine Dion να έχει κάνει πραγματικά πανικό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε η ηλικία, παιδιά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πολύ πιο νέα από όλους μας η Celine Dion. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
4: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23-430-24-430.
2: Joylicious.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε?
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή iPavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Άβες Φίνιους. Τα Party Animals σε χαιρετούν.
4: Αυτό που τώρα μου
3: κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνι Σφίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνι Σφίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
5: Θα γίνει δυσποποιίας!
3: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας με ροκ διάθεση από τις αγαπημένες σας συχνότητες σε μια εκπομπή που θα ανοίξει με το καινούριο κομμάτι των Πλασίμπο, 30 χρόνια κοντά μας, λέγεται Helen Keller.

0: Οι Waterboys κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με πάρα πολλά κομμάτια μέσα και πάρα πολλές συνεργασίες. Ας ακούσουμε λοιπόν το Hollywood 55 και μετά ένα κομμάτι που τραγουδάει ο Bruce Springsteen, παρακαλώ, με τίτλο 10 Years Gone.
1: There's a new cat in town, 5'8" tall, rogue miss, had a harper, no relation at all. Cute face, cheekbones, knows how to act.

Θα πάμε στον Καναδά να ακούσουμε τους Arcade Fire. Πολλά χρόνια μαζί μας, με πολλά ωραία κομμάτια. Από το άλμπουμ Pink Elephant διαλέξαμε το Circle of Trust.

War on Drugs έγιναν τα τελευταία χρόνια πολύ δημοφιλείς. Έχουν κομμάτια όπως το I Don't Wanna Be Here Anymore και το Harmonious Dream που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Μερικά συγκροτήματα δεν γράφουν άλμπουμ κάθε χρόνο. Μερικά συγκροτήματα περιμένουν πολλά χρόνια, όπως οι ΔΕΔΕ που κυκλοφόρησαν το Ensalment και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Kissing the Ring of Potus.

flags were hoisted.

Σειρά είχε ο Sonny Landgraeth από το άλμπουμ Blacktop Run. Θα ακούσουμε δύο υπέροχα κομμάτια, το Blacktop Run, το μόνιμο κομμάτι, και το Mule. Προσέξτε τον.

Επικό το επόμενο rock συγκρότημα, λέγεται Rival Sons. Έχουν ένα τείχος από rock ήχο από πίσω τους. Nobody wants to die.

Ήταν ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας για μια ολόκληρη ώρα από τις αγαπημένες σας συχνότητες. Θα κλείσουμε με τον Jake Bugg, ο νέος Bob Dylan λέγεται, Lightning Bolt. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καλά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με ψήσες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowther. Αυτό και τέλος.
5: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
2: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
3: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
1: Έτσι, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
0: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη,
1: με
0: τι άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Με το κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
0: Να προσέχεις, να προσέχεις. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
1: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
0: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
1: Κάνω καταγγελία επίσημα.
0: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
1: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
0: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
0: Έβιβα Λύκος μας Κατραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
1: Παρεούλα θα είμαστε. Mm-hmm. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά mm-hmm. που μοιραζόμαστε.
0: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, χιόνισε.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδί. Και χιόνι όμως, όχι είναι... νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε. Κάπως έτσι χιόνι.
1: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
1: Στα ψηλά βουνά,
0: είναι...
1: ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
0: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή... Βλέπαμε μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου... Λοιπόν, Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρωτήσεις.

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: Λοιπόν, έτσι συμβαίνουν διάφορες σε αυτή τη ζωή. Έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε και αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα, okay, να γράψει τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την. Την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος, για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα. Του κάνει τον Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: η ώρα. Το έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε
0: το
1: αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι. Άντε, γράψτε μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορεί
0: στην
1: Αθήνα.
0: Το δακτύλιο μας ενδιαφέρει, εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα. Εντάξει, στα αθηναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: δύο επιλογές.
1: Ave Spinius, τα Party Animals σε χαιρετούν. Αυτό που τώρα μου συμβαίνει. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
2: Θα γίνει νησποποιίας.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Ράδιο επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
1: Στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Ναι,
1: σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: επιβαλεί έχει... Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
0: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
1: Της ιστορίας μας γενικότερα.
0: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
1: Λοιπόν...
0: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
1: Αυτή τη μέρα, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν...
0: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις, δεν θέλεις, μερικές φορές. Το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
1: πλέον, ναι.
0: Μα σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια, εκεί θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Εξού και η πλατεία Ομονίας. 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως αλεπού της ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990, δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέγει, για λέγει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας?
0: Ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι,
1: τους βρήκανε. Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βρε, τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα, πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουνε. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να
1: η
0: πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. 2 πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει, και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος, αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του
1: αστυνομικού. Άλλε τα μάτια του λαγού. Άλλε τις κουκουβάγες.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε απ' όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
1: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αξιοπρόσεχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν.
0: Τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
1: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
0: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά, έτσι, πλυμμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλυμμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, okay, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική τη κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
1: ένας. Πόσο μπίχλικο πάει το θέμα.
0: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
1: Έλα!
0: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες.
1: Βέβαια, η συμβουλή... Παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι τραβάς τις γυναίκες. Βέβαια, η συμβουλή...
1: Παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και

0: τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Εντάξει, οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Τζεφ Κόλμπ, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή θέαση. Ξαφνικά, μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα. Τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουνε τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουνε σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χύμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Συμβεί, έχει συμβεί. Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Μπάστα, κάθε εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά έπαιρνε και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο προηγούμενο πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα όταν το κάνεις δεκαετίες. Το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτό. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

Βρε τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Πολλά έχουν συμβεί. Σας έλεγα προτιμουμένως για τις συμβουλές, έτσι που δίνανε στα αγόρια κάποιοι.
1: Προσοχή στις συμβουλές, παιδιά.
0: Δεν ξέρω, μήπως είσαστε τόσο πολύ απελπισμένοι να βρωμάτε και να μυρίζετε ούρα για να μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα, φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της ξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει, mm-hmm, έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα Νταϊάννα Ντον Σάντος είναι το όνομά της, mm-hmm, έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γεννητικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
1: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
0: Α, το διάβασες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος. Μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες, έτσι όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δισεξαμάτητη,
0: ναι,
1: ούκ ανδρός σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε
1: με
0: εδώ.
1: Με αυτήν που του...
0: Ναι, δεν βάζει μυαλό.
1: Όχι.
0: Εντάξει, βρε αγόρι μου, έρωτας τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Έτσι έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα, λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οίκο ευγυρία.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνο σου το σου κάνει.
0: Αυτό που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένας εξυπηρετεί τον άλλον.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οίκοι που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν...
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως, 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε Σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο. Και τι να κάνουν στη συνέχεια? Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε το σπίτι το προηγούμενο που είχαν, ναι, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μία μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου
1: λέει,
0: αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Και... ναι, οκ. Okay.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ερωτικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό, μόνος μου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Έβηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αλήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα